0: Ένα παουκά.
1: Για τον Νάτζι Χάουντερ χρειάσαμε. Τον πόστρομα εις βίντεμ ρουκόλ. Παίζε πόστρο за Νάτζι Ράδιο. За дежурν εκεί που за σε слушат. Όμως слушаμε σάμα за него душ.

Είτε μου τα λέει. Βέβαια και η βόλτρα του Τρούστο να μάει. Βάτζα λέγκρο, νέκα ή δυζιού.